Άλλο κομμάτα, καουκλίδε μαρκατσίρινα, κατέχαν, καμαρκάνα, κάνα, καμασί, που τα έχουμε να κάνουν τα νύπραξμα, ο Εκστάτο Πλουρινασσινάλ, δε Βολίβια, ο Ρακισατπάτσα, τα χπάτσα, ερμανος ρεσιδέντες, εσά, αν καμαρκάνα, κάνει, ακριπένα, καμάς, χαπαράκ. Η τσικούτια ρούν, τρακνιάνι, κουλιάκα, ακαχασινόβια, Τσάβες, μαμάνι, ρούν, τα σουβεράκι, λάλτου, μαρκάνα, αντσιτροσάνα, y catasiraki takpaya familia Chávez, familia Mamani, familia Cutipa, Jupanacaro, Maitoyuma, Cosistabi, amor a escondidas, jamás a parlta señanía, sasinabristañancha, a creya custemaja.